μας να ακούτε καμπιαρίσουν, γιουγιάσουν μας να ακούτε, αζητοκούσουν, γιουγιάσουν. Μιαντράς Διος πάξαμε, σπίριτο μάνα νιωκαντσίχπη κάχπη. Μάνα γιαί το τεμανιάσπα, μάνα πάει πάχμου, να ήουαν κάσπακα, νιωκαντσί γιουγιάιζακα, νιωκαντσί φουέρσα, ζαμάντακα, μάνα καμπιαρί το κουσόντσο. Συνέπεις, Διος τα μανιάσπα, πάει παξαμε σπίριτο νιο κατσέπικα ως εσκαμάντα κουτενζάτα πάει τα μανιάσπα φέρσα τα πι το κόντσι συνζάτα νιο κάντσι πάρτι τα πιτσουρα να κάντσι να τσουρα νιο κάντσι πάρτι τα πιτσουρα να κάντσι τερεπέντε είμα πι μαναζικά σπακα νίνα κάντσι Διος παχ ποδέρουαν αζί το κοσάμι Διος πι ο γιαί τα τσουράσπα πάει με νιο κάντσι τα πούσα γουακίτσι μα σύντσι σουγκουκούνα τα πις Yo canse yo y ahí tapis cambia jaton Dios maricán. Se espaca que todo tamante Dios proximita ni aurinchi. Zacarías capítulo 9. Callar y ubicona caninmi. Israel cuchuza jactaconata. Zakichina mantami caipica Dios proximica huillan. Manda Dios ca adraje jactapipis. Damasco pueblo tapis. Zakichina tami huillaco. Tukui caipacha pecausa conapis. Tuku Israel a iso conapis, mandak Dios tami chaparana. Damasco pueblo kocho japikaja, jamat pueblo tapis, yakichiska mikanga. Yachaisapa tiro pueblo tapis, Sidón pueblo tapis, yakichiska mikanga. Tiro pueblo kamuyundik tami hatun pirkata rosarka. Kuski tapis nyuto aspatasina, kuri tapis nyampis irih lodota sinami montonarka kuna. Atskata chari kaspapis hatun diosmi imata manachari wakchakunata roranga. Pai mandana tapis mama kuchapi chinga chinga. Chai pueblo taka ninawan mi ropachispa tuko chinga. Chaitarikospame ascalón pueblo pecausacunaca mancharinga cona. Gaza pueblo pecausacunapis shungupi nanarispame yakiringa cona. Ecrón pueblo pecausacuna suyana. Suyana cuspapis chingaringami. Sinayata gaza pueblo tajatum mandakpis guanyungami. Escalón pueblo pica pi mana causangacho. Asdó pueblo pica, caro yactamanta, samu xug zonami causanga. Chasnami feliz dio cona jatun tokunataka tukuchisha. Paikunapak si me mantaka, yawartami anchuchisha. Senayatak ama mikungichin niska mikunata miku koskatapis kichu sami. Paikuna pura mantaka, asakuna yami nyukanchik Dios pachka sakiringa. Paikuna mi jodá yactapica, mandacuna sina cangacuna. Ecrón pueblo pi causa cunapis, jebuseo cuna sina mi cangacuna. Nyuka axasca cunata, ama astawan yaquichinamun samuchummi, macanacungapac, chapac runa sina, nyuka wasi muyun dicta cuidasca cuidaracusa. Cunanca, nyuka nyawiwanmi ricosa. Versículo 9 manta ricunchi, se umpe causa kunapa hatun manda xamuna manta. Se umpe causa kunaya, achkata kushikuichigari. Jerusalén pe causa kunaya, kushikushpa kaparichigari. Kankunapagmanmi hatun manda kasamunga. Paika kaskata rurakpis, kishpichig mi kanga. Hatun manda ka azishungumi. Borrupi te ariskami samunga. Aparik borrupa guawa, malta borrupi mi paika te arispa samunga. Efraín pa guawa guawa kunapa kasita kunatepis. Jerusalén pe causa kunapa kabasu kunatapis. Chinga chisami. Makanakuna arku kunapis pakiringami. Zaktakuna pipis makanakuikuna kanya manatiangachu. Nispa mi. Huizanga. Paime caipachataca, suglado mama cochamantaca, cai suglado mama cochacama mandanga. Hatun yacumanta casarispaca, caipacha maipi tocuringa cama mi mandanga. Cancunaca, arinisca manta.
Κούσκα Ιαουάρομεν και Σπεριγκίτσι. Νιούκα μικάν κονάπα πρίζω κονατάπης. Τσακίσκα απούγιο σε τάς καμάντα ζουξι τσερκάνι. Πριζομάντα τη γρανάτα σούια κουκουνάζα. Πακατοκούνα περκάμαν τη γραή τσιγάρι. Κουνάμπης κούτεν ζάταγμι καν κονάτακα νεουπαμάντα. Για ζήτα ρορατσίσαν ίσπαμι ουιζάνι. Χωρά ζάκτα πικαούσα κονατάκα, αρκούτα σύναμι νιοκαπάχκα αζιτσερκάνι. Εφραήν παγουάουα κονατάκα, τσάι άρκου πιτσοράσκα, σιτάνα απουντάγζα κασπίτα με ροζαρκάνι. Σιόν πικαούσα κονάζα, καν κονατάκα εσπαδάτα με ροζαρκάνι. Κανκούνα παχτσούρι κονατάκα, Γκρέσια ζάκτα πι καούσα κονάουαν, καρι καρι μάκανα κουκούνα τα μη ζουζαρκάνι, νίγμι. Μάντα γδιός μη, παί κονάτακα νιαουπάς παζίνκα, παί παχπουντάζα κασπίπης, ρελάμπαγο σύνα μη ζουξίνκα. Μάντα χάτον γδιός μη, τρομπιτά πι το καγκά. Παίκα χάτον ακαπάνα τσαουπίτα μη πουρίνκα. Παϊκονάτακα το κουίτα μάντα γδιός μη βακιτσίγκα. Παϊκονάτα πίνια κονατάκα βάνιο τσίγκα κονάμι. Βαρακάουαν σιτάνα ζωμί κονατάπης σαρούγκα κονάμι. Για βαρτάπης βίνοτα σύναμι ουβιάγκα κονά. Τσαϊμάντακα ματσάσκα κονά σύναμι καπαρερίσπα πουρίγκα κονά. Χάτουν τα ζάπη αλτάρπη τία γάτσου κονάπης σύναμι χούντα τσίγκα κούνα. Τσάι πούντσα κούνα πήκα, παϊ κονάτα μάντα γδιός μη, παϊ αγζασκα κονατάκα, κάντζα ουβιχάτα σύνα κις πιτσίγκα. Παϊ παξακτα πήκα, διάδε μάπη τσουράσκα, ατσινίκου ζουμικούνα σύνα, σώμα και ατσίσκα μη καγκα κούνα. Παϊ κονάπα κουιαϊκα, άτσκα μη καγκα. Παϊκονάκα σου μαγνιάουι ζωζανακούνα μη κάγκα. Παϊκονάπα κουιαϊκά άτσκα μη κάγκα. Παϊκονάκα σου μαγνιάουι ζωνακούνα μη κάγκα. Τρίγουκα μουσουκούνατα μπίνοκα σολτερακούνα τάμι. Κουσιτσίγκα νίγμι διόσπαξιμίκα.

Από τις τα λέει μα επί έτσι ακατάκους καζίνα, μάκα κους καζίνα, μα ώρες κουν να καθίστω. Ας αφήτσι κολέρα μάντα, μα επί καθίστω νίντσιχε. Κολεράντσιχε, μα επί κα φινιαρίντσι, μα επί κα κούσαδας, μα επί ζημαρίντσι, όμπρα κουν να ζημαρίντσι. Πάντα μα καθίστω, γουαρμίκους, πάντα, πάντα, μάνα τσις να καθίστω, καθίστω, κρύ γουάρμικα. Κρυγλάια μα καναγασκάντζι. Σιέστο μα επίγα σιέστο νιούκονσικα. Για ζήτηξο μα νιούκονσικτα τσάς να ζώζαν. Νες βιβαγιά να τα γιάντζι. Βιβαγιά σαγα κοτεμάνα είμα άζικο να τρανσίκο. Βιβαγιά σαγα μα επίγα πάντα ρίντσι μάρι. Κοτι νιούκονσικα κοτιν βιβαγιά κόντσι μάνα στάκι κόντσι νησάγα. Μα επίγα κοτιν είμα τάψ μάνα άζικο να τα ρημάντζι. Μάνα άζι ακτουάντζι. Να νιούκουν τσι μάνα άζι ακτω ακούπι μάνα άζι κουνα τζίμα ή μαλέτ κούσα καζί το κουνγάβερ ή μαλέτ κούσα καζακίνγα ασάν μα νιούκουν τσι πόρι τα φινιάνγα μάρι νίγγα μάρι καίκα μαλκυριάδα καίκα μάνα άζι καίκα τσάς να νιούκα τα ρίμα νίγγα μάνα τσό και νιούκουν τσι κότι άζι τα τα παραρίχπι με διουπάλα στα κυριχίγα ζακίνγα μάρι νίγγα μάρι νιούκα μα πάντα ρικόνε ζεκι δικάνα μα καίγουαρ μόρ τα ξυμάνι ζακιτσίνι μάρι νίγγα μάνα τσό. Και μετά και νιούκουν τσι μαμίτα γόνα, νιανίτα γόνα. Τσάι κούσα μανζάκι πίπις, τσάι γουάρμι μανζάκι πίπις, σου χζάκι γιαία τα μιτσαρίντσι. Σου γιαία τσάι τίκα, γιαία δελος γιαίας. Τσάι γιαία νιούκα τα νικάντα μανζάκι γκάτσο αρμίκο, άμα νίτσο. Νιούκα κούσα και είμα σύντιγκάρι, είμα ζάκιγκάρι, κάμα νίγκι. Hasta wanka kanka alaha warmi, alaha mamita, alaha ushushi, alaha ñañita, kausai piña upam katishunji, nyukunchi kausai pika shukiaya, rikuku, yachaku, tachari panchimi. A ver, Antonia, guamangnin, maninti, a ver, imaninti de la pirámide alimenticia, y me elegí en la comunidad de. Y matate parlangi. A ver, canca y maxac pirámide de alimenticia de Nishukatsas Kingi. A ver, y mayatanin, mailapite. Oh, gracias, Marlene. Marlene compartió nuestra programación. Muchas gracias, mi querida Marlene. Samuel, buenos días. Dice saludos a la familia Guacho Bueno en Durán. Buenos días, alabado Durán. Alabado Yaito Kuna, Mamita Kuna, Shinayata, Susita Nin, buena señal por Guayaquil. Kankunaka por TikTok, Rico Kungichika. A ver, Ashitata Suyaichi, Chaikamaka, Kaikantito, Ta, Oyapaichi, Nyukapagmi, Pungito, y Mapuaktakon. A ver, ya, su ratito, la, su Kaikantulaon, Kaikantito, pues, ña, mi Kaikotentigrasa. Amarenguichi.